Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

0: κλείσει μου παιδί. Όνειρο παρωμένο.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govinda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman. Canela with Tony J. And Cuveda with you on LGR. London Greek Radio. Bringing you closer to your culture.
5: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Δίνεις της αγάπης το πεδίο και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω. Μα δεν πονάνε όλοι οι

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: LGR 103,3.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτώσουν να λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

ίσως με ρωτούσες τώρα τι. Αν ίσως με ρωτούσες πού τραβάμε, θα σου λέγα

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου. Η εκπομπή Breakfast αλλά ελληνικά είναι στον αέρα του LGR. Good morning from the LGR fam, LGR family. Today Tuesday 19th of May.

Χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους γιορτή σήμερα. Χρόνια, χρόνια σας πολλά. Η εκκλησία μας ατιμά τη μνήμη του Αγίους Πατρίκιος Επισκόπος προς σας. Γιορτάζανε η Πατρικίος Πατρίκ, Πατρίκια, Πατρίτσια, Πατρίτσια, Πατρίτσια Μενενδρός. Θεογνωστός. Happy day, happy name day. Και αν έχετε και κάποια γιορτήσιμα, ίσως τα γενέθλια σας. Happy, happy birthday, happy anniversary. Και συνέχεια λοιπόν στο πόνο μας τραγούδι.

καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά. Ξέρεις και

που φτιάχνει στη μέρα. Καλημέρα, καλημέρα παροικία. Ξανά σε όσους μόνες έχουν ανοίξει το ραδιόφωνο τους. If you're out and about London, UK, worldwide και μας ακούτε μέσα από την ιστοσελίδα μας lgr.co.uk και μέσω του app London Greek Radio app. Κατέβασε την εφαρμογή του London Greek Radio. Και πάμε να δούμε και λίγο έτσι υπόγνωση για το καιρό μας σήμερα. Σήμερα φουλ αέρας, βροχές, αλλά και 17 βαθμοί. Πολλά σύννεφα και δυνατή βροχή. Κρατήστε ομπρέλες. Το μεσημέρι ο καιρός ανοίγει, η βροχή φεύγει. Το απόγευμα λίγες πόρες, κάποιες μάλιστα αρκετά δυνατές. Το βραδάκι φτιάχνει ο καιρός, λιγότερη βροχή. Και η εφημοκρασία ανεβαίνει και χτυπάει δεκαφτάρια. Απόψε συνεχίζει ο δυνατός δυτικός άνεμος. Ο ουρανός θα είναι κύριος συννεφιασμένος. Ίσως έχουμε κάποια ψυχάλα στα ρήγορα, αλλά και κάποια μικρά ανοίγματα στον κάθαρο ουρανό. Highs of just 17 in London, remaining a bit wet to rainy here in during the morning and lunchtime. Some outbreaks and maybe a little bit of sunshine coming through later. Do take care in the out and about. I've got the LGR. This is London Greek Radio, live from LGR House. Και πάμε να φτιάξουμε την ημέρα μας ακούγοντας ένα νέο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε. Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. All brand new Χατζηγιάννης song. It's got to check it out. Άλλη μια νύχτα. Disco, disco vibes. Πάμε ρετρό, Χατζηγιάννης.

Ωραία, και βρέχει για την Αναστασία. Πολύ ωραία λοιπόν, ένα τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα. Πάμε νέο τραγούδι. Λέω νέο, έχει κυκλοφορήσει εδώ και 2-3 μήνες. Μας αρέσει πολλά. One of my favorite tunes of the year, I think. This is, αυτός είναι ο Νίκος Απεργής. Και έτσι είμαι. I'm like this. LGR.

Οι κυριότεροι τίτλοι των ελληνικών εφημερίδων σήμερα 19 του Μάη. Φλοτσίλα, φλοτσίλα Flashpoint. Μεγάλη ένταση έξω από τον υπουργό Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα. Εκατοντάδες διαδηλώσεις στους δρόμους μετά την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων. Στη διεθνή ανθρωπιστική αποστολή Global Sumo το Flotilla στα ανοιχτά της Κύπρου, στην οποία συμμετέχουν και Έλληνες εθελοντές. Στα υψηλά καύσιμα, η μέση τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα 2,18 ευρώ το λίτρο, με την κυβέρνηση να δηλώνει πως η κρίση είναι κάθαρα εισαγωμένη λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

για την απόφαση των συμβουλίου, του Συμβουλίου Ασφαλείας να αποσύρει τα συστήματα Patriot από την Καρπαθό και να επιστρέψει στις βάσεις τους. Και απόψε λοιπόν στο EuroBasket EuroLeague Αθήδη Αθήνα χτυπά σε ρυθμούς μπάσκετ. Η ομάδα του Final Four έφτασε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει στην αρίνα ως η πιο έμπειρη ομάδα της διαργάνωσης. Final Four στην Ελλάδα απόψε. Ακούτε έλτια στους 103 και 3 στα FM. Κατέβασε την εφαρμογή του London Creek Radio. Wherever you are today, get download the London Creek Radio in the App Store. Friendly interactive app. Μας έχετε στην τσέπη σας.

And a quick look at today's weather in London. The highs of just 17. Starting, if you're out and about already, or staring outside the window, rain. Rain and a bit windy. Continue at least till lunchtime. Things may clear up by then. Some chances of a little bit of sunshine. Fula eras que vroches, pola sinefa que dinati vrochi. Κρατήστον πρέλες. Το μεσημέρι ο καιρός ανοίγει, η βροχή φεύγει. Το απόγευμα λίγες μπόρες, κάποιες μάλιστα αρκετά δυνατές. Το βραδάκι φτιάχνει ο καιρός, λιγότερη βροχή. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Απόψε συνεχίζει ο δυνατός δυτικός άνεμος. Ο ουρανός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος. Ίσως έχουμε κάποια ψυχάλα στα Ρήγορα, αλλά και κάποια μικρά ανοίγματα στον καθαρό ουρανό. The Czech LGR.

Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα παροικία μας. Και όχι μόνο, καλημέρα και στην Κύπρο μας. LGR.co.uk London Greek Radio App. Πάμε να δούμε τι παίζει τώρα στα κυπριακά πρωτοσέλιδα σήμερα 19 Μαΐου. Φρίλα με το Φλωτίλα στα ανοιχτά της Κύπρου. Μεγάλο παμ στις φάλεσες μας. Το Ισραηλινό ναυτικό μπλοκάρει την διεθνή ανθρωπιστική υπομπομπή. Εκλόβουν σούμο τα φλωτήλα. Παρακολουθεί η Λευκοσία τις εξελίξεις εκεί. Παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Γράφουν οι κυπριακές εφημερίδες. Οργή Χριστοβουλίδη για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν μασάει ο πρόεδρος. Ο Νίκος Χριστοβουλίδης ζητάει άμεση ευρωπαϊκή απάντηση και κύρωσης. Αν η Τουρκία περάσει το προκλητικό νόμις σχέδιο γιατί μονομέρεια χαράζει

και θάλασσες δικαιοδοσίας, ναι. Βουτιακό σε 7,6% στον τουρισμό λόγω της κρίσης.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ένωση Τρόποι, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Καλημέρα παρικία μας. Καλημέρα Λονδίνο. Good morning London. Coming again to the LGR family, LGR fam. Και κάπως σήμερα ξεκινάμε την ημέρα μας με βροχές και αέρας. Rainy start to London, temperatures up to just 17. Σήμερα τιμάται στην Ελλάδα ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Καθιερώθηκε επίσημα το 1994 από την Βουλή των Ελλήνων για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων, φημίζοντας τη μαύρη σελίδα της περίοδου 1916 με 1923. Λοιπόν, εμείς με τις εμάς πάμε να ακούσουμε έτσι λίγα τραγούδια αφιερωμένα στην Ελλάδα. Και αυτός ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε, Αναστάσιος Ράμος και Ελλάδα μου. This is LGR.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Ελλάδα, τα συγχαρητήρια του πρόεδρου της ΕΡΤ, της ελληνικής τηλεόρασης, στον Δημήτρη Κοντόπουλο και στον Ηλία Κοκοτό. Φημουργοί, Έλληνες φημουργοί πίσω από τον νικήτριο τραγούδι της στη φετινή Eurovision με την Βουλγαρία και την Ταρά Πανκαράνκα, Πανκαράνκα. Ναι, πολύ καλά ακούστε. Δημιουργοί πίσω από το τραγούδι βρίσκονται Έλληνες συνθέτες παραγωγούς. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, συγχαρεί τον Έλληνο δημιουργή πίσω από το νικήτριο τραγούδι στη φετινή Eurovision. Δημήτρη Κοντόπουλο και τον Ηλία Κοκοτό, και όπως γράφει εδώ ένα άφρο, να το κοιτάξουμε εδώ, να ψάξουμε. Ο Ηλίας Κοκοτός έδωσε και κάποιες πληροφορίες για το πώς δημιουργήθηκε το Πανκαράνκα. Ήταν μια ιδέα της Δάρα, η νικήτρια στη φετινή Eurovision. Ήταν περίπου ένα μισή λεπτό. Στη συνέχεια ο Δημήτρης Κοντόπουλος και ο Ρουμανός δημιουργός γράψανε περισσότερες μελωδικές γραμμές, κάναν την ενοχίστρωση και το έφεραν έτσι όπως τελικά διαγωνίστηκε. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος έκανε και την παραγωγή. Well done to the Greek producers behind the Bulgarian winning song for Dara, Pankaranka, which had a songwriting and producing team of Romanians and Greeks, including Greek hitmaker Dimitris Kontopoulos.

Λοιπόν, ποιοι είναι οι εκπονητές που θα σας κρατήσουν παριούλα σήμερα, Τρίτη 19 το Μάη. Στις 10 θα έχουμε για σας έτσι non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGI 103,3. Σχεδόν. Όμως το non-stop LGR hits coming your way. Έτσι για να φτιάξουμε την ημέρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Μία με 4 ο Βασίλης Παναγία, 4 με 7 ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, LGR Drive Time. Ενώ στις 7 μαζί σας θα είναι η Κατερίνα Νεοκλέους, Σκάνδαλος. Σκάνδαλος. 10 to 1 LGR in the mix. Almost. And Lovers Greek Radio, that's from 10 p.m. Yeah, but it's other for more, check out lgr.co.uk. Also check out Cywine Fest. Don't do it by me, Simon. Got about that, I think. Η γιορτή του κρασιού, η μεγάλη γιορτή της παροικίας μας, 6 και 7 Ιουνίου. Θα πραγματοποιηθεί στο Tikurium Wood Green, 6th and 7th of June. This year's Cywine Fest. Μαζί μας φάνε οι καλλιτέχνες Τριαντάφυλλος και Στέφανος Πελικανής από την Κύπρο μας. For tickets, yeah, it's the address for lgr.co.uk.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: For 44 years, Psy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Psy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Psy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Psy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Georg, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
5: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
4: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
5: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
4: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
5: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
4: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
5: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
6: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
4: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
7: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
6: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
4: Ζητούνται προς άμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
5: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to superbikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
7: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Κουμπάρε, βάλε τζάλα, τζεφίαμε!
7: Σας το τζεφίαμε!
0: LGR

εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Εύχομαι να παραμείνετε μαζί μου, να περάσουμε καλά. Έχω αρκετές μουσικές επιλογές. Αρχίζουμε με τα παλιά λαϊκά της περίοδου του 60-80, κάπου εκεί, και μετά θα περάσουμε στα πιο μοντέρνα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 2 η ώρα από το ΡΙΚ, όπου θα ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα από εδώ, εκεί και αλλού. Και για να σας ενημερώσω, εάν επιθυμείτε να ακούσετε κάποιο τραγούδι ή να στείλετε κάποιο μήνυμα σε αγαπημένα σας πρόσωπα, μπορείτε να πάρετε απευθείας τηλέφωνο εδώ στο στούτιο, απευθείας 02-08-346-3345, να μιλήσετε μαζί μου απευθείας και θα στείλουμε τα μηνύματά σας μαζί. Αυτά λοιπόν, για να δούμε τον καιρό, θα το δούμε σε λίγο. Είναι λίγο παράξενο σήμερα, δεν πειράζει, έχουμε συνηθίσει. Πάμε σε τραγουδάκι και θα γυρίσουμε πίσω, θα δούμε και λίγο τον τερόν καιρό. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, θα τις δούμε στο ενδιάμεσο τραγουδιών. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Μανσουλιού.
1: Κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο. Αν επιθυμείτε να κάνετε κάποια αφιέρωση, να στείλετε κάποιο μήνυμα σε αγαπημένα σας πρόσωπα, ο μόνος τρόπος για να το πετύχετε, να το κάνετε, πάρτε τηλέφωνο στο στούντιο απευθείας στο 020 8 346 3345 και μιλήστε μαζί μου και θα στείλουμε το μήνυμα μαζί. Εάν επιθυμείτε να διαλέξετε ένα τραγούδι, θα κάνω ό,τι μπορώ. Το ίδιο και πάλι, πάρτε τηλέφωνο ευθείας στο στούντιο και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά. Διαφορετικά, δεν κάνω αφιερώσεις αν δεν επικοινωνήσετε μαζί μου.

Να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε. Με σκότωσε, λέει, γιατί την αγαπούσα. Κάτι έκανες κι εσύ, καημένε. Είναι ο αείμνηστος Στράτος Διονυσίου. Πάμε να τον ακούσουμε.

16 τα λεπτά μετά τη μία. Θέλω να χαιρετήσω τον Σάβα, ο οποίος οργανώνει μια εκδήλωση, ο Σάββας Κυριακίδης, και ευχαριστώ αγαπητέ μου για την συνάντηση που είχαμε χθες και ήπιαμε το καφεδάκι μας. The Asian Jewish Business Network and the GPCY Business Association οργανώνουν, κυρίες και κύριοι, αυτή την εκδήλωση Business Networking Between the UK and Cyprus Wednesday 20th of May, αύριο δηλαδή, 2026, από τις 6 ώρα μέχρι τις 9, from 6 till 9 p.m. Hosted at the Robert Irving, επαναλαμβάνω, hosted at the Robert Irving Burns, ground floor, 19 Margaret Street, London, W1W8RR, in association with the R&B and CSCW. The organizers are the Asian Jewish Business Networking and the GPCY Business Association. Να πούμε ότι the gold sponsors για αυτό το event είναι η εταιρεία A. Nicolaou and Associates LLC Law Firm και το TMS. Και να πούμε ότι στην εκδήλωση που έχει γενικό τίτλο Fusion Connections 2026, hosted at Robert Irving Burns, ground floor, 19 Margaret Street, London, W1W8RR, αύριο την Τετάρτη, tomorrow, Wednesday, 20th, at 6 p.m. until 9 p.m. The speakers are Russell Bashar, founder of the Asian Jewish Business Network, Savas Kyriakidis, founder and president of the Great Britain Cyprus Business Association, George Constant, partner at the Spector Constant and Williams, Solicitors, Anthony Antoniou, Managing Director, Robert Irving Burns and Aspida Capital, and Giovannis Kouzalis, Director at the Tailor-Made Solutions, and Agathe Nicolaou, Founder of A. Nicolaou and Associates LLC. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αύριο λοιπόν, την Τετάρτη στις 6 μέχρι και τις 9, εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα, δηλαδή για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, θα μπορούσατε να μπείτε στο website του GBCY Business Association και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες, παρακαλώ. Αυτά. Good luck. Να ευχηθούμε καλή τύχη στον καλό φίλο τον Σάββα Κυριακίδη. Εμείς θα είμαστε εκεί. Τα πάμε σαν ελληνικό ραδιοφωνικό τηλεοπτική εναντίον και σαν Hellenic TV για να καλύψουμε το γεγονός. Αυτά. Λοιπόν, λέω να τους χαρίσουμε ένα τραγούδι και αυτό το τραγούδι θα μας το πει ο καλός μου φίλος ο Γιώργος ο Μασός, και το μπουζούκι είναι του άλλου του καλού φίλου, του Μάικ Μινάς, ένας από τους καλύτερους μουσικούς και music μπουζούκι πλέγες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι αυτό, αγαπητέ Γιώργο Μασέ, και χαιρετώ και την κυρία Τρούλα και την υπόλοιπη οικογένεια. Να είστε καλά.

πολύ όμορφο τραγούδι, Τζένι Βάνου, και συνεχίζουμε. Χαιρετώ την κυρία Βαλισάνδρου. Καλό σας απόγευμα, κυρία Βαλισάνδρου. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, να είστε καλά. Κυπριακό τραγούδι βεβαίως. Και μου αρέσουν και εμένα πολύ τα κυπριακά τραγούδια και είναι ωραία να τα ακούμε πιο τακτικά. Θέλω να πω ότι και στη γιορτή του Κρασιού, που θα γίνει 6 και 7 του μήνα, θα έχουμε κυπριακά τραγούδια με τη συμμετοχή του Στέφανο Πελεκανή και στα άλλα τα υπόλοιπα θα είναι ο Τριαντάφυλλος. Θα γίνει λοιπόν η γιορτή και φέτος, κυρίες και κύριοι, στον ίδιο τόπο, στο Τικόριουμ, 6 και 7 του Ιούνιου. Και περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του LGR, www.lgr.co.uk, ή ακόμα και στην Παρικιακή, η οποία κυκλοφορά κάθε Πέμπτη. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι για την κυρία Βαλισάνδρου, που της αρέσουν τα κυπριακά, και καλό σας απόγευμα, να είστε πάντα καλά.

0: Πολύ όμορφο τραγούδι. Υπενθυμίζω όλους εσάς στις 2, δηλαδή σε 23 λεπτά περίπου, θα έχουμε δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα είναι από το ΡΙΚ για ενημέρωση. Και αμέσως μετά μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Να είστε μαζί μου. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, τις οποίες θα διαβάσουμε για εσάς, για την δική σας πάντα ενημέρωση και την δική σας διασκέδαση, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stephen Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings & Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Και μιλώντας για το Wine Festival, λοιπόν, να τόσο ο Στέφανος Πελεκανής, ο οποίος καλύψει και τις δύο μέρες με την Κυπριακή παράδοση.

0: Μπουρούντα.
1: Πολύ ωραίος ο Πελεκανής και είμαι σίγουρος ότι θα τον ευχαριστηθούμε όταν θα είναι εδώ στην γιορτή του Κρασιού εκεί στο Τικόριον, Σάββατο και Κυριακή 6 και 7 του Ιούνιου, και ταυτόχρονα και ο Τριαντάφυλλος έρχεται από την Ελλάδα, ο οποίος Τριαντάφυλλος τραγουδήσει και αυτός, θα συμμετάσχουν και οι δύο, και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πριν την βραδινή συναυλία που θα γίνει και τις δύο μέρες, θα μπορούμε να ακούσουμε καλλιτέχνες από την παροικία μας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα ονόματα, αλλά είμαι σίγουρος ότι ναι, θα υπάρξουν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Αυτά. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Τόλης Βοσκόπουλος. Πάμε.

ζώνη όταν ξανάρθεις. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Σε 7 λεπτά, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε το LTN Edition από την Κύπρο. Μείνετε μαζί μας για ενημέρωση. Και μετά θα γίνει ο επεισόδιο και πάλι να μπούμε στην δεύτερη μας χώρα για σήμερα. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο θέλω να χωρίσουμε εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Σε όλους εκεί, την διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλους τους υπόλοιπους εκεί, τα καλά τα παιδιά, το προσωπικό, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Μάμα, τον Λούι Σταυρή, στο καφενείο εκεί τον Κώστα, την Βικτόρια, την Μαρία και όλους τους σταμόνες, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ ο Στέλιος Καζαντζίδης και, αγαπητοί μου, βραδιάζει. Πάμε να ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Αποφάσεις για την αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος έλαβε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την έναρξη των εργασιών του σώματος στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η πρώτη ανακάλυψη στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν το 2011, για να προσθέσει ότι 15 χρόνια μετά λαμβάνεται σήμερα η πιο σημαντική απόφαση όσον αφορά την αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Επιτέλους, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σήμερα εγκρίνουμε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος Κρόνος, καθώς και τις συμφωνίες που αφορούν τους βασικούς όρους της πώλησης του κυπριακού φυσικού αερίου. Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ως την σημαντικότερη εξέλιξη στην αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας μας. Ο στόχος είναι το 2028 να πουληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου. Όσον αφορά τα ενεργειακά, πρόσθεσε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις σε συνεργασία και με την Exxon. Η Κύπρος βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη βιώσιμη και εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της στην ΑΟΣ της, αναδεικνύοντας την Ανατολική Μεσόγειο σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο και συμβάλλοντας παράλληλα στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων, ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπό το φως των σημερινών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι η κοινοπραξία Eni Total Energies προχωρά άμεσα στην λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για το κοιτάσμα Κρόνος, ανοίγοντας μια νέα ιστορική σελίδα για την ενεργειακή πορεία της Κύπρου. Πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη του Κρόνος ενισχύει ουσιαστικά την στρατηγική θέση της Κύπρου σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ παράλληλα έρχεται να ενδυναμώσει το πλέγμα συνεργασιών που έχει αναπτύξει η χώρα με εταίρους όπως η Αίγυπτος, η Ιταλία και η Γαλλία, ενισχύοντας περαιτέρω την γεωστρατηγική της παρουσία στην περιοχή. Το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα συζητηθεί σήμερα 19 Μαΐου για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία για τον Ποντιακό Ελληνισμό, όπως δήλωσε στην Ελληνική Δημόσια Ραδιοτηλεόραση ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, Χριστίνα Σαχινίδου, τονίζοντας πως πρόκειται για μια προσπάθεια χρόνων και μια σημαντική στιγμή για την Ομοσπονδία, που προέκυψε ύστερα από διαρκείς επαφές και πιέσεις στα μέλη και επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου. Είμαστε αισιόδοξοι για αυτή την ημέρα όχι μόνο για διεθνοποίηση του ζητήματος της γενοκτονίας, αλλά και για τα νέα παιδιά που είναι συνεχιστές του χρέους προς τη μνήμη των αδικοχαμένων 353.000 νεκρών μας, είπε η κυρία Σαχινίδου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων τιμά την μνήμη των νεκρών, διοργανώνοντας μια σειρά εκδηλώσεων. Η Κύπρος και ο Κυπριακός Ελληνισμός αποκτούν το κεντρικό εθνικό μνημείο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σε μια πρωτοβουλία που συνδέει την ιστορική μνήμη, την διεκδίκηση και τον διαρκή αγώνα για δικαίωση και διεθνή αναγνώριση. Το μνημείο, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί και τοποθετηθεί στο παραλίμνη, θα αποκαλυφθεί επισήμως σήμερα παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα εκφωνήσει και την κεντρική ομιλία της επαιτειακής τελετής. Η χρηματοδότηση και η εγκατάσταση του μνημείου στο παραλίμνη της Κύπρου αποτελεί υλοποίηση εξαγγελίας του Προέδρου της Δημοκρατίας και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων που έχει ανακοινώσει η Κυπριακή Πολιτεία για τη στήριξη της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται επίσης η χορήγηση υποτροφιών σε μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, η θεσμοθέτηση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης στις σχολικές μονάδες, καθώς και η παραχώρηση κρατικού χώρου στον Ποντιακό Ελληνισμό για τη δημιουργία δομής μελέτης και ενημέρωσης για τη γενοκτονία. Με ψυχιατρικό ιστορικό ο δράστης της επίθεσης στη Μερσίνη, λένε οι τουρκικές αρχές. Κάνουν λόγο και για ιστορικό ναρκωτικών. Ο δράστης άφησε πίσω του 6 νεκρούς και 8 τραυματίες. Πρόκειται για 37χρονο, ο οποίος άρχισε το αιματοκύλισμα σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια πήγε στην Ταρσό, όπου εισέβαλε σε εστιατόριο και άνοιξε πυρ αδιακρίτως. Νεκροί έπεσαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο 18χρονος εργαζόμενος, ένας οδηγός φορτηγού, ένας 16χρονος βοσκός και ακόμη δύο πολίτες που βρέθηκαν στο πέρασμά του. Σύμφωνα με την Ομαρχία Μερσίνης, ο δράστης είχε εισαχθεί επανειλημμένα σε νοσοκομεία λόγω χρήσης απαγορευμένων ουσιών και ψυχιατρικών διαγνώσεων. Μετά το μακελιό εξαφανίστηκε, με την αστυνομία να εξαπολύει η μεγάλη επιχείρηση με ελικόπτερο για τον εντοπισμό του. Την ίδια ώρα, το τουρκικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο επέβαλε απαγόρευση μετάδοσης πληροφοριών για την υπόθεση μετά από δικαστική απόφαση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Ασθενής χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ σχετικά σταθής αέρια μάζα θα επηρεάζει την Κύπρο από αύριο. Σήμερα το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές και αργότερα και μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βορειοδυτικά και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδησιών.
3: Να ευχαριστήσουμε και εμείς, κυρίες και κύριοι, το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα.

την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στους εσωτερικούς χώρους, στο πρώτο πάτωμα, και έξω εκεί τους εξωτερικούς χώρους, όπως έγινε και τις δύο τελευταίες φορές. Φυσικά περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο μέλλον, απλά έτσι για να γνωρίζετε την ημερομηνία, Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, Sunday the 4th of October 2026, PCF 26, Bicommunal Cypriot Festival. Αυτά κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. Θέλω να χαιρετήσω τα καλά τα κορίτσια και τα γόρια εκεί στο Cleaners Unite και τα Αστέρια, είναι μία εταιρεία, πάνε μαζί αυτά τα δύο. Χαιρετώ λοιπόν, good afternoon to you, all the girls and the boys at Asteria and the Cleaners Unite, and thank you very much for your services, and I dedicate this song, the next one, for you.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακούστε κυρίες και κύριοι, ανακοίνωση για φιλανθρωπική εκδήλωση εν ώψη της ανακαινήσεως του Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα. Η κοινότητά μας σε συνεργασία με το Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο διοργανώνει έκθεση φορεμάτων προς πώληση για διάφορες περιστάσεις σε χαμηλές τιμές. Τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τον πιο πάνω σκοπό. Αυτό θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο των 23 και 24 Μαΐου 2026 στο Κυπριακό Κοινωτικό Κέντρο στο Elm Grove, London, N22-5HJ ως ακολούθως. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 10 π.μ. έως τις 6 μετά μεσημβρίας και την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 μετά μεσημβρίας. Ελεύθερη στάθμευση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Άντρη στο 07 85 41 11 776. Αυτά, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στην διοργάνωση αυτή, τη φιλανθρωπική διοργάνωση.

εκδήλωση στα 20 λεπτά μετά τις 2 και συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι. Θα το χαρίσω στον καλό μου το φίλο το Σάββατο Κυριακίδη. Μπορεί να ακούει αυτή την ώρα, γιατί του υποσχέθηκα χτες ότι θα του χαρίσω ένα τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Ο Ζαχαρίας θα το ερμηνεύσει σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους και τα ανύπνοτα τα μάτια μου.

0: Ζαχαρίας λοιπόν σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο, καλό απόγευμα Κύπρο. Και πάμε να ακούσουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι τα διαφημιστικά μας και γυρνάει πίσω και πάλι με τον Απόν. Να είστε καλά, Απόν, που είναι πάντα παρόν, έτσι. Back to the music in moments.
1: This is LGR, London Greek Radio. Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
2: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Αυτός ήταν ο Απόν, κυρίες και κύριοι, που είναι πάντα παρόν με καινούργια τραγούδια. Ακούστε ανακοίνωση για θεία λειτουργία στα αγγλικά, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 10 η ώρα το πρωί στον Ιερό Ναό του Αποστολού Ανάβα στο Wood Green θα τελεστεί η θεία λειτουργία στα αγγλικά. Αυτή η προσπάθεια γίνεται μέσα στα πλαίσια της ποιμαντικής φροντίδας και μέρημνας της κοινότητάς μας προς τους νέους μας, τις νέες οικογένειες και τα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο η τοπική εκκλησία στέκεται δίπλα τους και τους προτρέπει να συμμετάσχουν και αυτοί στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας του Χριστού. Σας περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο 23 Μαΐου, αυτό το Σάββατο μας έρχεται, στις 10 η ώρα το πρωί στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green, όπου θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στα αγγλικά. Αυτά. Η κυρία Έλλη είναι μαζί μας. Χαίρετε, κυρία Έλλη μου, ευχαριστώ για την επικοινωνία, να είστε καλά. Και διάλεξε ο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να πω ότι και πάλι η μουσική είναι του Κύπρου Χαραλάμπους και η φωνή της Έλενας. Δύο λέξεις λοιπόν. Δύο λέξεις. Πάμε, Έλενα.

Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Αυτά λοιπόν, χαιρετώ τον καλό μου τον φίλο τον Τάσο και την οικογένειά του, τον Νίκ και την υπόλοιπη οικογένεια εκεί στον Νίκολας Πρίντες. Ευχαριστώ Τάσο μου για την επικοινωνία, να είσαι καλά. Θα το εξετάσουμε το θέμα και να χαρίσουμε στον Τάσο ένα τραγουδάκι. Και τι άλλο να πούμε, για να δούμε την ώρα, 35 λεπτά μετά τις 2 συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, χαρισμένο και στον Τάσο και στην υπόλοιπη οικογένεια.

0: Η Έλενα λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε για αυτή την ανακοίνωση που είναι από τους χορηγούς μας που έχουμε κάθε Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, από τις 3 μέχρι και τις 4, που είναι το δικηγορικό γραφείο Michael Kyprianou Law Firm. Το δικηγορικό γραφείο Michael Kyprianou Law Firm σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό cocktail event στο Λονδίνο την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα κινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας, και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε λοιπόν να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο email savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας ζούμε από κοντά. Ο κύριος Σάββας Σαββίδης ανήκει λοιπόν και η ομάδα του για να σας γνωρίσουν και να σας εξυπηρετήσουν. Αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να δούμε τι έχουμε τώρα. Έχουμε και λέμε, έχουμε διαφημιστικά, τα ακούμε και γυρνάει πίσω και πάλι με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πρώτα όμως, τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
3: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Wait Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Έχουμε 10 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων και κάπου εδώ να πάμε να ακούσουμε μαζί το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, Record of the Week. Είναι ο Πέτρος Ιακουβίδης, έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει λοιπόν, Record of the Week. Πάμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

έτσι έχει μάθει. Ακούστε αυτό το event που γίνεται αύριο, κυρίες και κύριοι, το οποίο διοργανώνει ο Σάββας Κυριακίδης από το GBCY Business Association και από το Asian Jewish Business Network. Fusion Connections, Businesses Networking between the UK and Cyprus. Αύριο Τετάρτη λοιπόν, tomorrow Wednesday, 20th of May, 26 at 6 p.m. till 9 p.m. Hosted at Robert Irving Burns, ground floor, 19 Margaret Street, London, W1W8RR. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, please go to the website of GBCY Business Association and you can find all the information. Να πούμε ότι the gold sponsors for this are A. Nicolaou & Associates LLC Law Firm and TMS, and the speakers for the Fusion Connections 2026 are going to be Russell Bashar, founder of the ASEAN Jewish Business Network, Savas Kyriakidis, founder and president of the Great Britain Cyprus Businesses Association, George Constant, partner at Spector Constant and Williams Solicitors, Anthony Antoniou, managing director, Robert Irving Burns and Aspida Capital, and Giovannis Kouzalis, director of TaylorMade Solutions, and Agathe Nicolaou, founder of A. Nicolaou and Associates LLC. Αύριο λοιπόν θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ τον καλό φίλο τον Σάββα Κυριακίδη που μας έχει προσκαλέσει. Θα βρεθούμε εκεί και σαν LGR και σαν Hellenic TV για να καλύψουμε το γεγονός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Σάββα. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στην εκδήλωση. Και έχουμε χρόνο να ακούσουμε ακόμα τραγούδι. Το χαρίζουμε στον Σάββα Κυριακίδη και στην ομάδα του. Και μετά από αυτό είναι το Ελτίον Ειδήσεων και μετά γυρίζοντας πίσω θα μπούμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα, κυρίες και κύριοι.

0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, θέλω να χαιρετήσω κάποιους από τους υποστηρικτές μας, χορηγούς μας. Μεταξύ αυτών είναι και το Varossi Lettings and Estates, πάντα μαζί μας, χορηγός κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10, και διαφημιστής το Varossi Lettings and Estates, ο Δόκτωρος Βασίλης Μαύρου και η ομάδα του, για τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου, για τη στήριξη, να είστε πάντα καλά. Επίσης, να ευχαριστήσω τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης από τους δύο οίκους, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγερίας, και τους θαμώνες, να ευχηθώ σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα, πάντα καλά, πάντα με υγεία, συγχωρείτε, και να τους χαρίσω ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι στα 8 λεπτά μετά τις 3 εδώ στο Λονδίνο, 8 λεπτά μετά τις 5 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας.
1: Και από το βορρά ως το νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων τις αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Ακούστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την ροή της εκπομπής μετά από μένα. Στις 4 έχουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Drive Time και Ανδρέας Μιχαηλίδης ήταν εδώ. Μέχρι τις 7 λοιπόν, 7 με 10 σκάνδαλους, Κατερίνα Νεοκλέους, 10 με 1 non-stop ελληνικές επιτυχίες στο London Greek Radio. Και οι μουσικές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί στις 7. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο στις 10 η ώρα Λονδίνου. Είναι Τετάρτη αύριο. Θα είμαι μαζί σας λοιπόν στις 10 ώρα η ώρα Λονδίνου, 10 η ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου όπως πάντα. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε καλά. Συνεχίζουμε τις μουσικούλες μας. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Ήταν με τις δυο καρδιές λοιπόν. Το επόμενο τραγούδι είναι επιλογή της κυρίας Έλλης που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα κυρία Έλλη μου, να είστε καλά. Φιλάω Σταυρό λοιπόν, Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης, Μαθαίο Τσαχουρίδης και Δημήτρης Μάσης. Τρεις φωνές, όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις. Φιλάω Σταυρό και πάμε να το ακούσουμε. Χαρισμένο λέει η κυρία Έλλη και στην ίδια και σε εμάς και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ευχαριστούμε πολύ. Ανταποδίδουμε, κυρία Έλλη μου, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Φιλό Σταυρό, λοιπόν. Ένα θαυμάσιο τραγούδι. Απολαύστε το.

0: Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
4: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
5: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769 707 465, Cyprus mobile number 00357 9922 2746.
6: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα. Στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: Πού είσαι τώρα μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου, χάθηκα και χάνομαι.

μία σκέτη άβυσσος, μια η μεταστέρη σου, μία το μαχαίρι σου. Δώσε μου το χέρι σου και βγάλε τα σκοτάδια μου στο φως.

Κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια, όταν σε κοιτάω όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου. Κι όταν σε κρατάω

0: κάπου εδώ. Θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Επίσης, να ευχηθώ να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά, να περνούμε όμορφα, να περάσουμε καλά και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα. Και όπως έχω πει, μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο, κυρίες και κύριοι, στις 10 η ώρα το πρωί, ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου για να περάσουμε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι, ευχαριστώ όλους εσάς που επικοινωνήσατε και τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε Δελτίον Ειδήσεων, σε 6 λεπτά από τώρα, Δελτίον Ειδήσεων στην Αγγλική και αμέσως μετά Ανδρέας Μιχαηλίδης εδώ για την εκπομπή Drive Time. Μετά τον Ανδρέα, 7 με 10, η Κατερίνα Νεοκλέους. Σκάνδαλος. Από μένα λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Να περνούμε καλά, ό,τι και αν κάνουμε, όπου και αν πάμε. Να έχουμε αγάπη, να δίνουμε για να παίρνουμε. Εγώ σας αγαπώ πολύ. Τι άλλο να πούμε. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: 10 λεπτά μετά τις 4. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου κι αν είστε αυτή την ώρα. Hope you had an amazing weekend, whatever you did. Back to work right here. Μέχρι και τα παρέα. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τεξ. Εδώ στο ελληνικό ραδιοσταθμό Λονδίνου LGR.
2: Όλοι έρχονται, φεύγουν.
1: Πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα. Οι μεγαλύτερες δυο καυτές επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά. Δυναμώστε εντάσεις όπου κι αν είστε. Και πάμε εδώ στο ρυθμό.
2: Το παιχνίδι έχει τελειώσει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908, and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
7: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης εδώ στο LGR μαζί σας στα 23 λεπτά μετά τις 5.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
4: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα. Χορεύω καλά, κάνω κόλπα. Το πάρτι ξεκίνησε, αϊ, αϊ, αϊ, α. Μα εμείς λέμε όπα.
1: Ήρθε ώρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Keep it on the Greek Radio.

0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Cocorico Italiano restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Life is Greek on 103.3 FM.
2: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή.

βάλεις ένα τζιμπέκικο τώρα, ένα του Σταμάτης Κονίδης. Εξομολόγηση. Με τον Ηλία Γεωργίου, το χαρίζει αυτό. Στο Κονίλιε, σε όλο το κοινοτικό σου Άγιο Δημητρίου. Στους ακροατές μας εδώ στο LGR. Και σε εμάς, στο LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring. Your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.

0: This is London Greek Radio.
1: Babe, τι έχεις?
2: Τίποτα.
1: Έλα, λέγε τώρα.
2: Όχι, αλήθεια.
1: Τίποτα.
2: Ξέρεις, babe, έχει περάσει πιο καιρός από το πρώτο μας αντίο που είπες είναι για καλό.
1: Θες να φύγεις, φύγε. Θες να κάτσεις, κάτσε. Θες να μείνεις, μείνε.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Hail GR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχούλα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: This is London Greek Radio.
3: Χωρίς